φωτιά και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Και ποτσοπάω για βρέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

Και εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα.